0: ξεχάστε.
1: Ζαχονοφό!
2: Δώσε μας αφιέμι.
3: Μου διέμου, you buy low, σε τανί.